Μ' ένα σκουπέξιμο μακρύ χτύπα για το ταβάνι, πας και σε χάσουν. Μ' αυτή δεν δίνει σημασία. Άνοιξε τη στρόφη νικό και βάλε τέρμα τους Sex Pistols στα ηχεία. Σου λέει καλύτερα να ακούω τη δικιά μου φασαρία. Μα το μικρό τα ψοφοπόδαρα όλο και δυνατότερα βαράγανε το πάτωμα, θα ρίζει για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Κι όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά έρθει η ηρεμία. Το πύρο είναι τόσο εύκολο. Εκεί γύρω στο

Μια μεγάλη καλησπέρα. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή που μισή τη Θάτσερ. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι και συντονισμένες στο Στράμερ. Αυτή είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Μετά θα γίνουμε υποβρύχοι, θα προσπαθήσουμε να ματιτικήσουμε σε μια παραλία. Πέρασε και αυτή η χρονιά. Ποδαρικός αυτή την τελευταία μας εκπομπή. Έκαναν η Death Crash. Οι Λονδρέζοι μέσα από τη φετινή δουλειά τους, το 26, το Somersault, ακούσαμε το NYC και θα, για επόμενο βήμα θα μένουμε έτσι ίδια σε παρόμοιους ήχους, αλλά 30 χρόνια πίσω θα πάμε, και έναν ωκεανό μακρύτερα, θα πάμε στους Sim, στους Αμερικάνους Sim, με το Hail Atassa είμαστε στα 1995. Καλή ακρόαση! Για την επόμενη ώρα, συντροφιά, θα σας κάνει ο Σωτήρης.

τη χρονιά που πέρασε η Γιώλα Τέγκο βγάλανε ένα δίσκο, έτσι, ένα EP. Το EP λέγεται The Bunker Sessions EP. Bunker είναι το καταφύγιο, τέλος πάντων. Πήγανε, βλέπει, στη Νέα Υόρκη, έτσι, στα Bunker Studios, στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, και φτιάξαν, έτσι, ηχογραφήσαν 6 κομματάκια και τα βγάλανε αυτό το EP. Ένα από αυτά ήταν, και από εκεί θα κλέψουμε το επόμενο κομμάτι, δεν είναι άλλο από το Stockholm Syndrome. Και δώστε λίγο προσοχή, τη στιγμή που μπαίνει η κιθάρα, είναι επική η βρωμιά που παίζει, ακόμη και για τα δεδομένα του Γιώλα Τέγκο.

Αυτό το κομματάκι λέγεται Feudalism for Beginners, είναι από τον Dan Pollock. Για τη συνέχεια θα πάμε με αφορμή την επανακυκλοφορία του Teens of Denial, τον Car Seat Headrest. Κλείνει 10 χρόνια. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δουλειά του Will Toledo μαζί με κανονική μπάντα πίσω στο 2016, τώρα ξαναβγήκε. Και με αφορμή λοιπόν αυτό θα ακούσουμε εμείς το Not What I Needed.

Κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι ο κύριος Ζόρκ θα την πατούσε πάλι την Πανανόφλουδα. Είμαστε 1992, B-side του Τζέρεμι. Εγώ την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό ήταν από ένα live για το Θιβέτ. Αλλά ο φίλος μας στο το ίντερνετ λέει ότι είχε βγει σαν υπήρχε σαν ένα... υπήρχε σαν ένα δίσκο που είχε εμφανιστεί μόνο στην Ιαπωνέζικη αγορά, πέρα δηλαδή από το B-side στο Τζέρεμι. Τέλος πάντων, όλα τα άλλα είναι ιστορία. Μέσα στη βδομάδα μία τουρκάλα ονόματι Alev Lens έβγαλε ένα δίσκο. Τώρα, αυτός ο δίσκος λέγεται, δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω τώρα να σας πω την αλήθεια. Αυτός ο δίσκος ουσιαστικά περιέχει έναν άλλον δίσκο τον οποίο είχε βγάλει την προηγούμενη χρονιά, αλλά πειραγμένα, τα κομμάτια έχουν πειραχτεί, έχουν μιξαριστεί τέλος πάντων. Από εκεί θα ακούσουμε το Adulthood, είναι ακριβώς τα ίδια κομμάτια. Εδώ εμφανίζονται με μια version το οποίο λέγεται Drone Version, θα ψάξω πληροφορίες και θα σας ενημερώσω.

Από τον παγωμένο βορρά πήγαμε στο κέντρο έτσι της Ευρώπης. Αυτή εδώ είναι η Λιμινάνας και ακούσαμε έτσι ένα soundtrack που έχουν βγάλει. Μια ταινία πέρσι είναι αυτό. Αυτό είναι το opening track του soundtrack. Μιας γαλλικής ταινίας, οπότε δεν θέλω να να τη διαβάσω τώρα. Κάτι έχει να κάνει με την τέχνη τέλος πάντων. Σαν επόμενο βήμα τώρα και κοντολογής τελειώνουμε κιόλας, δηλαδή είμαστε 10 λεπτά κιόλας πριν τις 7. Να σας θυμίζω ότι ακούγατε την εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ και να σας πω ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή σίγουρα για μένα αυτό πριν το καλοκαίρι. Την επόμενη Δευτέρα θα μας κάνει παρέα μάλλον ο Γρηγόρης και θα κλείσει και αυτό το μαγαζάκι μας. Να σας πούμε ευχαριστούμε έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνατε όλο τον χρόνο. Το κάνατε να είναι έτσι πιο βιώσιμη κατάσταση και μόνο που ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που μισεί και αυτός εκεί έξω, ότι είναι ακατανόμαστοι, όλα γίνονται έτσι πιο βιώσιμα σε τούτο εδώ το ντουνιά. Τέλος πάντων, λέω να πάμε τώρα να ακούσουμε τα τύμπανα του κύριου White από την Αυστραλία.

Έτσι, σαν τελευταίο άκουσμα πριν γιωθούμε όλοι με την παραλία και και τους ήχους της ακροθαλασσιάς που τους περιμένουμε πώς και πώς με τέτοια ήττα που έχουμε πάθει τα τελευταία χρόνια. Είπα να κλείσω με κάτι κλασικό. Αυτό το άκουσα πολύ μεγάλος και μάλλον το άκουσα μέσα από το Strummer. Ειλικρινά δεν θυμάμαι γιατί έχουμε και Alzheimer λόγω ηλικίας. Γιατί το ψηφιακό μου έτσι τσεπάκι τα βάζω μέσα, αλλά δυστυχώς κάποια μου ξεφεύγουν από που τα είχα πρωτοκούσει. Τέλος πάντων, τώρα σταματάω αυτά τα άχαρα. Απλά για τα credits ήταν τέτοιο. Το κομμάτι βέβαια είναι ένα κομμάτι από Stranglers, το αλλαπεγμένο 15 χρόνια αργότερα από ότι εμφανίστηκε από μια άλλη μπάντα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία δεν υπάρχει τώρα, μια μπάντα των 90s. Να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, αυτή είναι η Bedhead και θα ακούσουμε τον Golden Brown. Στο επανειδήν, να είστε καλά και να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια μας είναι μετρημένα, όπως λέει και ένας φίλος μας. Αντίο, σας ευχαριστώ για την παρέα.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Είμαι ο Γιώργος και ακούτε το Uncommon Sense, πάντα στον αέρα του αγαπημένου μας Strummer Radio. Και σήμερα μάλιστα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Κλείνουμε την έκτη σεζόν και σας χαιρετάμε τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Θα δούμε για τη συνέχεια. Και έχω ετοιμάσει εδώ μερικά κομμάτια, μερικά αγαπημένα κομμάτια που έχουμε παίξει και σε άλλες εκπομπές. Για να περάσουμε έτσι ωραία αυτή την τελευταία ώρα του Uncommon Sense και να κλείσουμε έτσι την έκτη σεζόν και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Strummer Radio για αυτές τις έξι σεζόν που έχουμε περάσει εδώ μαζί, που έχω μάθει, εγώ προσωπικά έμαθα πολύ μουσική μέσα από αυτό το σταθμό σίγουρα. Αναφέρομαι σε αυτό νομίζω κάθε χρόνο, αλλά είναι αλήθεια και όλες οι εκπομπές όπως έχουμε πει έχουν κάτι να σου μάθουν, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο ένα και δύο είδη, μπορεί να βρει διαμάντια παντού όπως έχουμε πει. Και ξεκινήσαμε εμείς με τους Viagra Boys και το Common Sense για να συνεχίσουμε με αγαπημένους Sisters of Mercy και More.

Συνεχίζουμε τη λίστα με τα αγαπημένα κομμάτια και μετά τους Bauhaus και το Season Parties θα περάσουμε στους Red Lorry, Yellow Lorry και το Talk About The Weather.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα άλλα περίπου 3 κομμάτια. Θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Και αφήνουμε πίσω μας το ηλεκτρονικό στοιχείο για να επιστρέψουμε σε New Wave και Post-Punk ήχους και συνεχίζουμε με αγαπημένους Suzy and the Banshees και Kiss Them For Me.

Και μετά τους αγαπημένους Cure και το A Night Like This, έφτασε νομίζω σιγά σιγά η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να κλείσουμε έτσι την έκτη σεζόν του Uncommon Sense. Μου φαίνεται απίστευτο πως έχουμε κάνει 6 σεζόν. Θυμάμαι πως ξεκίνησε αυτή η εκπομπή με περίπου 2,5 ώρες εκπομπή ήταν τότε, και τον πρώτο καιρό παίζαμε και ψυχεδέλειες και στόνερ και τέτοια. Και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει, να βάζουμε και άλλες μουσικές μέσα και με τα ακούσματα τα δικά μου, τα οποία άλλαζαν σιγά σιγά, και με μουσική που μάθανα και εδώ από το σταθμό, και μεγαλώνοντας κιόλας ίσως λίγο μέσα από τη μουσική. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της έκτης σεζόν Uncommon Sense και θα σας χαιρετήσω με Love and Rockets και Holiday on the Moon. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε στην εκπομπή και για την παρέα που κάναμε εδώ πέρα τις Δευτέρες, και θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Strummer Radio, όπως είπα και στην αρχή. Γεια σας, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε όλους.